είμαστε 10 μινούτος, ήμως καπέθα. Σε μου κορδά. Σαλούδα λόγου, δούμε στην Ταλέθιο Φερνάντεθ. Γκρόβα, πρίμο του Ροχελίου Γκρόβα, φου διρετόρ δαμάντε δε λόγου. Σαλούδα λόγου, μπάντε δε μουσικά, μουρθιπάν δε λόγου. Πουλθιάδη, ελάβω την όπιν διάτο εμπάκο στέλλας κουμάρι βόμπας. Σε μάνας την διάτο, ο Κέγε Κάδρη, ο Κέγε Κάδρη. Ακεί, κανδυθήμος ο Κέγε Κάδρη, και πότε πας αμμύτες κούσους. Η αβράκια σαβέρκεν σε ένα νόβο καντάντη, το ορκέστε λα φόρμουλα. Θα του δούμε το πεντέντη, και σερά, ο νόβο καντάντη, το ορκέστα λα φόρμουλα. Σαλούδο λούγο. Εσόδος ο Ίντερ ήταν σκοητάν εν διρέτο ας 4.35 μινούτος πάλκο εστέρας εν ράδιο Βάλγα, ράδιο Νέρια, εν ράδιο Ρουνκούδου.